0: Και καλά, φέτσι τι ωραίο καϊκό να είτε
1: κουπούζει. Α, κατά τα λίγο κουπούζει.
0: Με πέχε αρά, εμ του αίτε αρόχα, με ρεκούρια.
1: Θα πάει, κάμα ούτε μου.
2: Ήρω μου ακόμα τώρα.
1: Κάρε κοτσέ, ήρω μου, ναι.
3: Ανέτη τα ιβουέτα, αγουχάγα, ένα κεφάρ, πάνια.